0: ganz ohne Angst und gleichzeitig ganz sich selbst zu bleiben. Liebe geben und empfangen, bedingungslos. Und das wünsche ich mir und auch allen Menschen auf dieser wunderschönen Welt.
1: I hope that we can get back to Germany and have a nice summer.
2: Mm. 我希望我们可以更加勇敢的去爱任何人，不再有那么多的防备和心墙。我希望爱可以变得更容易获得。我希望所有人都可以获得爱。
3: Το μέλλον. Το μέλλον αυτή τη στιγμή προσωπικά με τρομάζει λίγο, γιατί είναι μια κατάσταση που είναι σαν να έχουν κουνηθεί τα νερά και δεν μπορείς να διακρίνεις πλέον τόσο καθαρά τι θα συμβεί, τι θα έρθει. Και η όλη κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αβέβαιη και τρομακτική, μπορώ να πω. Αλλά περιμένω να δω.
4: Future Voices.
5: Zukunftsmusik.
6: In the future, I believe. In the future, I the past,
7: I doubt.
8: Ровно битого сердца, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера, вера
4: I don't know what I expect anymore. I just hope it doesn't get any worse.
5: I don't know what I expect anymore. I just hope it doesn't get any worse.